ακούς κακαλήν ζακάλ, νημαλήν ζουήλ και ακρά. Λίνας και έσκουαν κυλάλ σκεβάλ και αντσά τσολέχ λικαούλ. Ερικιμπή, λαχ, εολέσιν.

0: αμφιβάλλαν μαλαχή τόσο λυγίστηκαν να κρυφθεί ένα καχυλονάτι. Εκφοβάνσα, η γεωγραφία του Φεβρουαρίου που αντέχει ένα κουάρτι, ένα κουάρτι. Κουάν μαχή είναι και τι βάλε, καβάζε, σκάπ, σκάπ, τα τάζε, δικιάβα. Αχ, δεν το δε, βανό, παιδιά, έχω κάνει, έχω κάνει. Χουνίγκα, σα είχε ο γραφίτσο και ρε, ου, το κάνε χουνίγκα και ρε, να. Χουπά, το νομέρι λόγλα, χουτάν. Κουάν και σιό, τσιού, δικιάβα, αχ, δεν τα όσα, δικιόδη. Αχ, κουάν, να, τσιό, ψικέ, δεν σα είχε σκάπ, τα σάρ. Κουάν και σιό, δικιάβα, χινομέρι, σικέ, δεν σα είχε σκά. Yo más cariñosa, yo te sigo, te las manca que rena, sin dejar cuando le den, cuando está hecho de gil, otro canacuí, a mí me la queda sin solo, que en todas las personas que ahora se quiere ver, se dejó un chichá, porque ahora no con el compal, otro con que va a ser y jalan, jalan, sin solo pan, a hoy ganas un cabaní, a jalan, a mí, a ya las pistas, a chihuahua, a panan, a catuí, Chiles caruto o solo. Caruto, caruta cángela. Barna cángela acá. Ana Ali tentó que te sin alemanes. Ana Ali tentó que causantes. Ano con ya y sik sikta. Aquí están los choques chiculaca van sali esta conquista en alemanes y chaclapil y en alet chilisikila a pilopar. Utko canacu o acotunel. Σαν σκάφτε ραντι στο λόγο, και πέμπτα και χέρε, αλλά αν αραν, έχουν αούν, αυτά ακόμα μίλη καϊτσιά, ακόμα και κλαούχο, ακόμα το μέλι, σαν σκάφτε ραντι στο λόγο. Που τσιά τσιά στο λόγο, τα ακόμα μίλη καρούνα και χέρε τσιά, τα ακόμα μίλη καϊτσιά, με χαρτιά, με τα βάλω, αλλά αν τσιά να τα όξι, σου υπάρχει καρούνα και σπάτα. Aranchi kutkaduan, aranchi kwang, kwang si kuna huni teske, kuna da retalila zolban, ho ahna omen skangelil di kila komonka abinobal, licenciado sociolinguistika. Ut teske di hur, kun di hu teske, kun, kun, ispe, teske, ho akutunel sa shikataran zolok, kun chik, ho kun ahna omen velish, Κάθεν τσιπιστική να αντιλαμβάν. Ουτχούν τσίκλα, φιλονέλ, να ονέλ, σαπραβίσχον κιλά λικίλα. Κιλά, αντιλαμβάν. Να δαχτεύα να κουάνχουν λι τίτουλο και σχέχω πέν, κουάνχουν λι τίτουλο χω αχλιγουίστα, ουτχούν λι τίτουλο χω λεσενθιά ωραία σοσιαλιγουίστα. Να κατέχουν τα ιτσόλα χίλτσο, κρέχουν λι τρόμ, λαχμέρι Φρανσίσκο, Antes, las chichichas de una escuela, ni de solpan, o ajna omel, cangelanquísima lo banquí, y quila a pinopar. Acana una cangela, cana cuanta, juni calepar, aranqui toloxo centro don Bosco, aranqui cangela centro don Bosco, ut, chirurishabanqui lume, aranas que es a este sindicu, aunque dice a edis chor, quiscame pisna de chuqua, a mi el chic. Utko kana na junta y chavajito cada cuer, utko que bascuiri con monchi que cula cascuiri. O kana na cacheri, buena chocaín y gata a chenaje cachor, a chan carus te rando y naje con cocuí, a te hace como un hito loca. Hago a Víctor.
1: Ya la cuí como en es jocan zagal, y la creen y caus la clina le macle casink. Abanan chocre la universidad chingo. Abanan jocan aquí carnicería. Juanita nas joltica cheluna. Nataliman sacal sacalaran salicachiles a Juan Chamelco. Autaran nas joltica aquí nacaran chabiliti. Sacal niques cachire licu y relicuacas relicas. Luego chachibana que nacuanguna clisay cholihil mareli pabank. Mareli chinamil sant, marajona kakwili ninke, mare ola kucha, mareli sumla inkan kanao, abanan tesi carnicería Juanita. Mokonakta kwan komanesh kakwiban de sikli kajabali o kebali na okwisali convento, aran chamelko aran kwan shkajabalan kwan koni o kebali sali kachil, Arante shok, bayak te chenabek, mare hun, mare kui, mare ushi, mare chena kuak shaki. Chok teke, kuan naran karni seria kuanita. Awanang kakwi banteke, los kabisa, raglal kutanut, nakanaw nakakwaye, sakal, skos, sulule, lakwi, lak, raglal kutanut, nakakatip, chake selekana. Juanita, koko anak tis bisut, koko anak tis kejo, chanutera. Oganak tesik bi, karniseria Juanita, aransalik akilre San Juan Chamelco. Kawagetna.

Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέτη ει τεντό πανουκίδα σαντζιά μαγκάνα μαζε χαρούξια φαντζεμπρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λιπά καουρεστίν, ήλδε διμπάγου σπαμπαλέτη ει του αγκέρ τα γιουάμ.

Όταν ζεγάλε οι κομμονές μαντήσερε να κοιόκες χάβεν και σάλι εκλά είναι ρε λικουτάν Σάββατο. Σάββατο καί βρε λοιπόν Χούλιο μαντήσε μαντήσε λε καβαλιός μαντήσε ακούε το χαράνσα για τσέ και όχι καβεν και λε καλό ή λε καμίγο. Αβάναν τσέν τάκε τσακούε λι πεσκάρι το ναδαδόρ. Αβάν το χαρίνσα για τσέ λι χούν καβάλ χολομνά και όσα καλ τσακούα βινκίλτσο. Μαντήσε ρε κομόν χόν κατσέριν γιο κότσι τσέν καναβαγκί να χλες τεραβί μπάια χλες σον λε μουσίκα καμάνε σε καβάβι σεν τενό με σε ραχάρ μαντιάλα καμάν σακάλ όγκαν να κουαγεύε καβά χωσέ ασέβες μεχία τσέν μαντιάλ αβάνας καντσακέλι πεσκαρί το νάδαλο καβέ κομονές.

Παδιό, παδιό, σερβί, και ο Γκέσσα Βικίλ, χράδιο, σαλιχονάλ, χαίν, χωτιοκό, τσιρά, βικίλ, βικιάλ, να σαό, όλοι χακουα, χεσού, ακουικίν, λατ, λίνε καταμπίν, λίνε κατπαβάν, λίνε καβακανά, βλάτ, ένα χωνάλ, βικιάλ, ρε, λιχακουα, χεσού, καν, χωκανά, να σιέ, βικιάλ, λιχακουα, χεσού, Κρίστο, να ρίλ, βικιάλ, τσαν ρούγο, σε λιχακανχέλ, Adiós, el idioma especial, cuán libojex, alisante iglesia, cuán le jamatán, pequeale, chanchan, se espanúen, cuán pequeale, anda cajulticar

Ήταν η Κινέβλα Τίγρες Δελ Νόρτε, Βαντιός Καουαγκονσάλο, Βαντιός Ακουέ Καουαρίγο, το χαράν Σαν Λουίς Μισούρι, Εστάος Ουνίδος. Complacemos entonces a Juan Carlos Ramos hasta allá en Barías, Huehuetenango.

Αγγλί, ζήτω λε χίλμπι, τζοκερί, μπαντιό, σινακαρά, τζοκέ, σιραμπιν κίλι, καχέλ. Σαν σε τσόλ, χασπίτσιν, τσιλούλι, χωνά, λαϊν, τζοκέ, σιραμπιν κίλ. Ένα καίντε, ζήτω λε χίλμπι, να κακάμ τζοκερί, να κουακότσα, χάλ, σαλί, Σάββατο, ανακουάνα. Αλλά είναι λυσμέν, λυσάββατο. Ρίλι πω, Χούλιο. Ojalá se haya hecho el rey, se ven el sábado, limple con adiós. Chocolchis campal y cajel rajlal sábado, jornaculan cheru. Ujokanak lisa tashak salito. Ujokanak. Acue caibli sábado, nakamchak, caibli domingo. Limple con acua, con coarán sale, con cablar. Ujokanak anakuambili sábado. Caibshbel lipo julio, ja, lipo acue, cual chapil chapil. Anzacash polep las canjero. Ojalá escutanqui Santa Isabel, re Portugal, San Jorge. Las mayap nekeshena conco salicuco acabal, cuco acabal licutanaim. Ojalá caín 18 lejil chocanel, limple con adiós, salihona leito salaje, bonar en lejochín. Yo

0: Πολλοί ζωή του λαχείρ μπίτσο και ρε παντέως ρε τσο και εις τσίχα μπιγκίλε. Βαλακούι αράν κουελία σκάλ σαν εφαρμάσια ως λαχού και όχι καμικίλα ράν σαν η καλσάδα τσιστούν τσιρούλη γασολινέρα ελπούμα. Κουελία ζωή του λαχείρ τσο γακουέ κουαλιμπάν λιγενέρικος λιπόπουλάρες. Αράν τσο και ρε βιλινκή κουελίας. Ελάχνα του λάτσε μπαμπάλτα έχει καχουέ αν αράχ τσακάλι μπέξ σαν η καλεβάλα. Στην κομμάτια φορμάσια όσοι λαχούν και ρούλοι γασολίνα ελπού μαράν καλσάδα και ιστούν σαν Πέδρο Κατσιά. Και έτσι κλεισάει του λεχείρ μπαρτιο κατσιά καμπινκίν.
1: Αρίγιο κίντσα
0: του καμπινκίν σαν
1: λικαρεβάλ
0: και κόχτου σαν Πέδρο Κατσιά. Α, κουέρμε λίντο. Λαϊν του χαλά
1: λόγι κουέρμε.
0: Και έτσι κουέρμε
1: για
0: λίγο ταράχω ένα κλειστόν σου
1: Μαριελένα. Α, Μαριελένα.
0: Βέβαια, Λίντα Αλεχάνδρα.
1: Α, Λίντα
0: Αλεχάνδρα. Ουλα, να ερμελινίτο ταράχλει σολτέρο φελίξ. Σολτέρο φελίξ,
1: αλλά.
0: Ερμελίνα. Κανανινέτε, κανανά ούχματα τρούχ, βάλτσα κονάκαλη, πιδέλ, πούνες, ηλουσιόν. Α, ο Λατή
1: Ah, muy bien.
0: Μα κάνες και...
1: Όταν
0: έκανε
1: την
0: κουέλα, έτσι έκανε στην μπρόνκο. Μα
1: κουάν
0: ρε, βάλ. Έτσι έκανε
1: νάιλα.
0: Ουσάκ. Παντιός, κουέρμε λίντο, και κελά κακή. Α, παντιός, σάτς, αλλά το κουέρμε λίντο.
1: Παντιός.
0: Ους. Ο καλής, έτσι ο λεχείρ μπή, μα κανένας και παντιώσει ο καμπίνκι.